Που σαν άλλον το περνάς το εξπόμνην τρίπ. Το κτός τα μιέστε να πάρεις πρώτα και τσέκα η κύρκα πουίτ. Γιακείς νούμερ, τσο βλήμνο στάλ, για νέες αμπήρα τσιτχού. Γιέν τσο βουόχ τέντε η τάμ, φοβίτς μιλε πίτσο τέρα σιτού. Που σαν άλλον το περνάς το εξπόμνην τρίπ. Το κτός